0: το σωσάνι, τη γνήτωση του σέσαμους, τη ονισάνια τα αμπιτίον σου τλάβει τα ούτε μία. Το σωσάνι, τη γνήτωση του σέσαμους, τη ονισάνια τα αμπιτίον σου τλάβει τα ούτε μία. Το σωσάνι, τη γνήτωση του σέσαμους, τη ονισάνια τα αμπιτίον σου τλάβει τα ούτε μία. Το σωσάνι, τη γνήτωση του σέσαμους, τη ονισάνια τα αμπιτίον σου τλάβει τα ούτε μία. Το σωσάνι, τη γνήτωση του σέσαμους, τη ονισάνια τα αμπιτίον σου τλάβει τα ούτε μία. Το σωσάνι, τη γνήτωση του σέσαμους, on se ti on isania on se ti samo biti on se tlabi ta sanje te ganis se tlabi te ga sanje on ganis blahni to sanje te gani to se ti samo se di jo se sanje te di on se tlabi ta te mi to se sanje te gani to se ti samo se di on isania ta biti on se tlabi ta te mi.
1: O, pozdravljeni kolega tajnik.
2: Lep pozdrav, direktor.
1: Kako smo kaj?
2: V redu, v redu.
1: V redu, dobro. Dej vam je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
2: Ja, razumem, razumem, okay, direktor.
1: Dobro. Tovariš, takole gre. Sol.
3: Gor.
1: Cukr.
3: Gor.
1: Skret papir.
3: Gor.
1: Cigarete.
3: Gor.
1: Bencin.
3: Gor.
1: Kruh.
3: Gor.
1: Zelenjava.
3: Gor.
1: Zdravstvene usluge.
3: Gor.
1: Kava.
3: Gor.
1: Javni prevoz.
3: Gor.
1: Smučarske karte.
3: Gor.
1: Čevli.
3: Gor.
1: Kozmetika.
3: Gor.
1: Knjige.
3: Gor.
1: A dej. Gor.
3: Gor, gor.
1: Oreščki.
3: Gor.
1: Marže.
3: Gor.
1: Tud.
2: Seveda.
1: Znamke.
3: Gor.
1: Šolnine.
3: Gor.
1: Mesni izdelki.
3: Gor.
1: Ah. Skuta.
3: Gor.
1: Antibiotiki.
2: Ga, ga, ga, gor, ja, seveda.
1: Pašteta.
3: Gor.
1: Parkirnine.
3: Gor.
1: Les.
3: Gor.
1: Božična dreveska.
3: Gor.
1: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
2: Seveda. Seveda.

Αφήσουμε τούτο σαν νεαδεκβάτεν οπνάσαινε. Νεαδεκβάτεν σε οπνάσαν τρούσπο πογκρόζουσπο. Δέιμο μου δέιμο. Αντιμιστήρα είμαι ηλεκτροσοκ. Κοντά, βάλα το άρισ. Жертву своей гадосилья, стоит сам шеф прикани на зверь. И не маржу лей на разы.